Love Me While You Wait, Luis Capaldi for 87 Bay. Ο Παλμάς Μέιτλεκ, Ματούλδε Νελ Τζεμά, Εμελ Τζεμά Διαλασέρν, Κόνα Τενσί, Φερφτή, Τλέιν, Ιλ Κίργιστάν, Πόσλιν Σαπταχτή, Ρουσία, Ο Ναχσε Ψαχάτζε Λε Μαμίλτ, Μετά Μπουκέι, Δενελ Πτάλα, Φλουνκε Μασχάβη, Ιά, Λι Ιτα Βάλφτη, Τλέιν, Τεμπερατούρι, Λι Εσπεριένσα, Δενελ Παϊς, Φισάρ, Τα Μέιου, Ασμελ Ετνάρα, Φιλ Ποσίτ, Βέρα Μπάσχη, Δενελ Παϊς, Κουάζι Κουάζι Εσπεριένσα, Μαλ Μάινας 20, Αρα Ιένα Φμέιου, Ιε Κρίστο Εσπεριένσα, Ιλ Μάινας 20, Ρετνάει το Λόμπιτ Σχάμπε, με σαντολέ, κόλο σε μπουκέτ, ο Χανάρα Ουνάρα, Ιε Κρίστο Πιτσάστε, Σνόμενι, Ζουρούρα Μάλτα.